0: Αλληλούια.
1: Ακαί τι τσονάχ καναπνόχ γίνεις λαχουμπάλ, τι νοχνοχονέ πάει Διός. Chicoan Ayatsin, Tolchashkankan Oko, Habshalui, Yinhonov Samahanilko Programa. Co-programa.